0: Dacă răspiți o prostă scotă și Germania, sunt banai de stasopulă, sunt aton și o anodă. Bun? Ia ca toată și tinge pe o pasără, sunt estelete din Germania. Dacă la
1: stiamo per iniziare le trasmissioni di Radio Cybernet, il male necessario, sesta puntata, se andrà tutto bene.
0: Την Ευαγγελία και όλοι όσοι ανήκουμε στο δικό μας το λόγο. Ναι. Πάτε πάντα και σε όλους τους Έλληνες τους εγκεκριστώτες για να ζητήσουν για την πατρίδα μας διατρέπει μεγάλο κίνδυνο τώρα. Όλοι τους να μπορεί να είμαστε σε κρίσιμη κατάσταση. Να αποκτήσουμε. Λοιπόν, θέλω και ένα τραγούδι να αφαιρώσω στο Μάστορα Μεσολογίου που ακούσε και του στρατευτή. Λέει, ο Μάστο κρίνο καθώ και γίνεται κάτι στο μεσολό. Ο Μάστο πάει και του κάτω, Μάστο πάει και τάφο. Λοιπόν, ακούσε και αυτό το καλό καλό τραγούδι. Και ακούσε και το τώρα. Θα τα αφαιρώσω και κανένα από το μεσολό. Καλό. Λοιπόν, να το κάνω.
1: Siamo in attesa, tra 3 minuti circa, tra 4 minuti forse, inizieremo queste trasmissioni. Radio Cybernet, il male necessario.
0: Είναι στα φυλάκια, τα φαγκαράκια μας. Πάνω από όλα. Τα φυλάκια. Βεβαίως. Φρουρίστα, φουρά.
2: Έγινε.
0: Σταλίστα.
2: Σταλίστα.